πράγματα. Στάση Βουτού, Νίας Αφού, Σάντα Μαγδαλένα, Σόφια Μπάρατ, Κομμανάρου, Βόρομρα, Ναγακέων Εντατουκού. Μάης κοίτα σαμασάμα, Γάβι, Παμπουγόε Τεπορολόι, Μπόρε Γαΐ, Ρακαλού, Σιάσαϊ.